φωτιά με γράφει τη βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει